Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα. Θα ακούσουμε σήμερα το κυπριώτικο σκέτς της Φίβια Σάβα «Η μεγαλοσύνη της μάνας», το οποίο πρωτομεταδόθηκε από το ΡΙΚ το 2005.

0: Έλα, παπάγεν, έτοιμος ο καφές σου. Έβαλα ούλες τις μαστορκές μου και έκαμα στον έτσι μερακλήτικο όπως σου αρέσκει.
1: Έρχομαι, Μαρία μου. Έτω, έβλυνα τα σέρκα μου και έφτασα.
0: Άτε, παπά, μα τι κάνεις τόση ώρα. Έλα να μου κάνεις παρέα. Έκαμα και εγώ το δικό μου καφέ να τον πιούμε μαζί, ώσπου να σχολάσει η μάμα μου να δούμε τι θα μαϊρέψουμε. Άτε, λαλό σου, έλα!
1: Έρχομαι, έρχομαι, ανυπόμονη. Εδώ, επότισα λίγο τα φιόρα της μάμας σου. Καλοτζέρκασε για τα καλά και κάθε μέρα θέλουν πότισμα. Να'ρθει κουρασμένη που τη δουλειά και κρίμα να μεν κάτσει να ξεκουραστεί. Α, έχει τόσες δουλειές. Να μαϊρέψει, να ετοιμάσει και τις τσάντες μας για αύριο για τη δουλειά. Ό,τι μπορώ βοηθώ και εγώ.
0: Μα νομίζεις, παπά, εν ξέρω πόσο νοιάζεσαι τη μάμα και πόσο νοικοκύρης είσαι.
1: Εν είμαι αμάθητος που τις δουλειές, Μαρία μου. Οι ανάγκες της ζωής εκάμα μας που μωρά να ξέρουμε να κάνουμε τα πάντα. Και μέσα στο σπίτι και έξω.
0: Ξέρεις, παπά μου, που τον καιρό που άρχεψα να καταλαβαίνω που τη ζωή, αθυμούμε την αγάπη που είσαι για τη μάμα. Μακάρι όλοι οι άντρες να αγαπούσαν τόσο πολλά τις γενέτσες τους όπως εσύ.
1: Τούτο ναι, θα το αρνηθώ. Εν αλήθεια.
0: Θεωρώ τη μάμα μου πολλά τυχερή που ήβρενε σε σύντροφον όπως εσένα. Εσύ σούλα τα καλά του κόσμου. Μα έλα, πάρ' τον καφέ σου.
1: Ευχαριστώ, Μαρία.
0: Πιάσε και λιωτή, έφερα την το μεσημέρι μου το φούρνο που άνοιξε πρόσφατα δίπλα από τη δουλειά μου. Κάμνει του κόσμου τα πράγματα. Βέβαια, για να λέμε και το δίκαιο, καμία σχέση με εκείνα της μάμα και της γιαγιάς που ψήνουν στο φούρνο της αυλής. Αλλά περνούν. Άτε, παπά, στην υγειά μας, να πάρω κι εγώ το δικό μου καφέ.
1: Άτε, κόρη μου, στην υγεία μου. Μα, Μαρία μου, εν είπαμε να μην πίνεις καφέ τώρα που περιμένεις και το μωρούδι σου, α? Καλύτερα, κόρη μου, έναν ποτήρι γάλα, ένα χυμόν, όχι καφέδες τους ευλοημένους.
0: Αμάν, παπά, είναι τα λοσκάμνης, σαν να πίνω 10 καφέδες την ημέρα. Ξέρω το πολλά καλά ότι στην εγκύμωση είναι οι πολλοί καφέδες βλάφτουν. Αλλά εγώ έτσι πίνω κάθε μέρα. Εδώ κανέναν την εβδομάδα να ανοίγουν λίγο τα μάθια μου, γιατί λόγω της εγκυμοσύνης νιστάζω πολλά. Είπα το και του γιατρού και είπε μου είναι εντάξει.
1: Άμα είναι σύμφωνο και ο γιατρός, εμείς σηκώνουμε τα σέρκα ψηλά. Το που μητσί ακούαμε πως την εγκυμοσύνη κάθε γυναίκα πρέπει να προσέχει, να μην κουράζεται και να τρέφεται σωστά. Μα Μαρία μου, άμα μου λαλείς πως έχεις υπνηλία, να κανονίσω να σε παίρνω εγώ στη δουλειά, να μην οδηγά και επικίνδυνα. Που ταύριο να τα κανονίσω.
0: Πάντα υπερβολικό και με έννοιες για τους άλλους. Εντάξει, παπά μου, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Εξάλλου, λίγες μέρες μου έμειναν για να πιάσω την άδεια μου. Μεν έχει έννοια.
1: Εγώ ξέρω τι σημαίνει για το μωρό να έχει γερήν και δυνατήν τη μάμα του να το μεγαλώσει. Να σταθεί κοντά του για πολλά χρόνια. Στήριγμα και καμάρι. Η μάνα Μαρία μου εγκομμάτι ανεκτίμητο στη ζωή.
0: Λαλείς να μεν το ξέρω.
1: Κανένας δεν μπορεί να την αντικαταστήσει τη μάνα. Και αλήτων που τη χάσει. Η μάνα είναι σωστός θησαυρός. Και είναι τυχαία που ο Θεός έβαλε τη στο πιο ψηλό σκαλοπάτι. Που της εμπιστεύτηκε τη μυαλύτερη αποστολή. Να γεννά τα παιδιά της και να τα αναθρέφει σωστά. Να τα παραδίδει χρήσιμους ανθρώπους στην κοινωνία.

0: Παναγία μου, κουράστηκα σήμερα. Πρέπει να κάτσω να ξεκουραστώ. Ευτυχώς που αύριο είναι η τελευταία μου μέρα στη δουλειά και να μείνω σπίτι ώσπου να γεννήσω. Έτσι μετά τη γέννα με το καλό να έχω κάμποσον καιρό να μείνω με το μωρό μου. Ώσπου σκέφτομαι χαρά μπορεί να κάνει ο παπάς μου με το πρώτον του αγκονούδι. Φτερό κοπάει η καρκιά μου, μα το Θεό. Μακάρι να πάσει νουλά δεξιά, Παναγία μου.
1: Μαρία! Μαρία! Εσχόλασες, κόρη μου. Μόλις ήρθες ο γιο. Μα πού είσαι? Μα γιατί κάθεσαι στα σκοτεινά? Εν είσαι άρρωστη, ναι.
0: Καλώς τον. Όχι, παπά μου, εν είμαι άρρωστη. Είμαι μια χαρά. Το εξάπλωσα λίγο να ξεκουραστώ. Ηρεμώ έτσι, χωρίς να ανάψω το φως. Με βάλεις ιδέες με το μυαλό σου. Και σε παρακαλώ, σταμάτα να ανησυχείς με το παραμικρό.
1: Ό,τι πει η Μέλουσα, μαμά. Μπορώ να της χαλάσω χατήρι, α? Εγκότσα άγκωνα που μου ετοιμάζει. Τσιμούμαι και ξυπνώ και παρακαλώ το Θεό να σας έχει και τους πιο καλά.
0: Παπά μου, τι καλός που είσαι.
1: Κόρη μου, θέλεις να σου φέρω τίποτε? Κανένα φρούτο, κανένα ποτήρι γάλα, με σοκολάτα, α? Θυμάσαι πόσο σου άρεσκε τότε που ήσουν μωρό.
0: Μα τώρα μεγάλωσα, δεν ξέρω να το καταλάβεις. Όπου και να είσαι, να έχω το δικό μου μωρό και εσύ νομίζεις ότι εχθές γεννήθηκα. Ευχαριστώ σε πολλά. Θέλω τίποτε να μου φέρεις, είμαι εντάξει. Εξάλλου, μην το ξηχάνεις. Τα πολλά κιλά απαγορεύονται πλέον. Ακόμα και στις εγκυμονούσεις.
1: Μη με παρεξηγείς, κόρη μου. Έμπου την πολύ αγάπη που σου έχω και κάνω και γιο σαν το μωρό. Και στην κατάσταση που βρίσκεσαι πρέπει να σε προσέχουν.
0: Ξέρω.
1: Έλα, πέ μου. Ενούλα εντάξει για τη γέννα, να. Ψούμνησες του μωρού. Και τα δικά σου πράγματα επήρες τα ουλά. Να θέλουμε και την κούνια του καμιά αμαξούδα για να το παίρνω περίπατον, άμα να αρκέψει και στρουθώνει.
0: Α, δαμέν να σε μαλώσω. Ξέρεις πόσο προληπτική είμαι. Θωρείς έμοιασα σου και σε κάτι. Θέλω να γεννήσω με το καλό, τσίστερα να τα ψουμνήσουμε νουλα. Η μαμά μου ξέρει τι ακριβώς θέλω. Ακόμα εχθές κατεβήκαμε στην πόλη και έδειξα της ό,τι μου αρέσκει και για μένα και για το μωρό. Εγκαλά δασκαλεμένη. Όσο για την αμαξούν, θα την πιάσω πουτά τώρα. Μόνο την κούνια. Ώσπου να μεγαλώσει λίγο. Και ξέρεις κάτι, κύριε παππού? Σάσε την τσέπη σου.
1: Με φοητσάζεις, κυρία μάμα. Ό,τι θέλουν τα μωρά μου. Και το μυαλό και το μυτσί. Ο παππούς να'ν καλά.
0: Μα να φύγουμε κάτι και για τον παπά, μεν του κακοφάνει. Περιμένει πώς και πώς τον κανακάριν του.

0: Έτσι χυμό φρέσκων και δροσερών πρώτη φορά μπίνω, πρέπει να το ομολογήσω. Ήταν ότι πρέπει με τόση ζέστη. Αλλά άμα ναι που τα σέρκα του παπά, εθαν τέλειος. Πρέπει να μου πεις το μυστικό, παπά μου.
1: Μια δόση φροντίδα και δυο κουταλιές καλά γεμάτες αγάπη. Έλα ρε Μαρία μου, το έσφιξα φρέσκα πορτοκάλια που είχε η μάμα σου στο ψυγείο και που έκοψα τις προάλλες που το περβόλι. Τίποτε το ιδιαίτερο.
0: Μα ήταν θαύμα, λαλό σου, με πιστεύκεις. Άρα και εμπούει μου διψασμένη και απόλαυσα τον τόσον. Πάντως σε καλό μάθα με την περιποίηση και αύριο μπορεί να γεννήσω με το καλό ένα μου βαρύ φανή. Να έχω και τις φροντίδες του μωρού. Λέω, να με βοηθά και ο άντρας μου, έτσι λαλή. Είσαστε και εσείς κοντά μου, αλλά όσο να είναι, είναι το ίδιο. Το μωρό θέλει φροντίδα, τζένιες, μέρα νύχτα. Τώρα, ούλο ξεκούραση, τζάγιος ο Θεός. Τσούλι γυρό μου να με υπηρετούν.
1: Να με αγωνιάς για τίποτε. Ο Θεός είναι μεγάλος και να βοηθήσει να μεγαλώσουμε το μωρούδι μας.
0: Με τόση αγάπη γύρω μου, εν έχω καμιά αμφιβολία.
1: Δυσκολίες, Μαρία μου, τραβήσαμε εμείς που μεγαλώσαμε μες στην ορφάνια και τη φτώσια. Δίχως το μεγαλύτερο δώρο της ζωής, που πίστεψε με κόρη μου, έναν άλλον που τη μάνα και την αγάπη της. Θείο δώρο, Μαρία μου, η αγάπη της μάνας, και τυχερό τσίνος που την έχει ώσπου να μεγαλώσει. Αλλή μονόν του που τη στερείται.
0: Έλα, παπά μου, έλα. Κάτσε δαμέ κοντά μου και πέ μου ξανά την ιστορία σου. Εν τζε βαρκούμε να την ακούω, αφού ξέρω πως σου αρέσκει να τη λαλείς.
1: Μα Μαρία μου, στην κατάστασή σου έγκαμνη να σε μαραζώνω, κόρη μου. Ξέρεις πως άμα να θυμούμε τη ζωή μου συγκινούμε και κάμνω σε και σένα να λυπάσαι.
0: Ξεκίνα την αφήγηση σου, παπά. Η ιστορία σου εν ίδια η ζωή σου. Αλλά και η εξήγηση γιατί είσαι τόσο καλός άνθρωπος, γιατί αγαπάς τόσο πολλά τις μανάδες όλου του κόσμου.
1: Αφού το θέλεις τόσο πολλά, άστα ξαναπούμε νουλα από την αρχή. Τι και που λαλείς, Μαρία μου, είμαστε μια πολλά ευτυχισμένη οικογένεια. Παρά τη φτώσια και τους τσερούς τους δύσκολους που επέρναν ο κόσμος τότε. Ο πατέρας μας ο Νικόλας, τα 6 αδέρκια μου με τη Στέλλα μας τη μεγάλη και τη μάνα μας, την Ελένη, καμάριν του χορκού, του κόσμου ούλου. Αγάπαν ούλα της τα παιδιά η μάνα μας, κι ο δαχτύλης σου να κόψει και να μεν πονήσει σε λάλεν, άμαν την αρωτούσαν ποιον που τους 7 μας αγάπαν παραπάνω. Εμέναν όμως, θέλεις γιατί ήμουν ο Μιτσής, θέλεις γιατί αγάπουν την τζογιό πολλά, ένιωθα ότι μου είσαι ιδιαίτερη αδυναμία.

0: Μανά, εμάνα, εσκόλασα από το σχολείο.
1: Καλώς τον κανακάρι μου, το γιο μου το Μιτσί. Παναγία μου, δίνε του υγεία και ζωή. Κόφηκε που μένα μέρα και δίνε του χρόνια. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα.
0: Μαμάνα, μου αρέσει να σε ακούω να λύσω την κουβέντα. Εγώ θέλω σε κοντά μου να με σάζεις και να μου λαλείς ιστορίες. Και άμα μου θυμώνει κανένα στο σχολείο, να το βάλεις στη θέση του. Όπως προχτές το αντρικούιν του Γιάννη.
1: Έλα, έλα κοντά μου γιώκα μου και πέ μου. Επίραξες σε κανένα σήμερα, οξέβαλες σε τιμωρία ο δάσκαλος πάλι. Είπαμε στην τάξη να είσαι φρόνιμος και να κάνεις τα μαθήματα σου. Για να σε αγαπώ και γιο και ο τσίρις σου. Και να σε καμαρώνω χρήσιμο και προκομμένο άνθρωπο στην κοινωνία.
0: Μα δεν κάμα τίποτε, μάνα. Είμαι φρόνιμος και μέσα στην τάξη και στο διάλειμμα. Παίξαμε και μάπα σήμερα με τα άλλα τα κοπελούθια. Να βρεθούμε και το δίλες στην αυλή της εκκλησιάς να ξαναπαίξουμε.
1: Τώρα ο ήλιος κάθηκε πέτρες. Έλα, έλα να σε σάσω να φάεις να θκιαβάσει και την αριθμητική σου και ύστερα πάεις. Να μου πει και τα νέα σου ούλα, με κάθε λεπτομέρεια, τώρα που είμαστε μανισίμα και ανησυχία.
0: Μα πού είναι η άλλη μανά?
1: Τα αδέρφια σου είναι αρχίσουν να σκολάσουν, το ίδιο και ο τσίρις σου. Έστω περβόλη σήμερα. Είπε μου, ένερχεται πριν το βούτυμα του ήλιου. Έλα, Μιχαλάκη μου, βάρ την παλάσκα σου έσω, πλύνεζε τα σέρκα σου και έλα να σου διαλύσω δυο αυκά και μια κόρτα χαλούμι να μεσομερκάσεις. Άντε το γιούδι μου το καλό.
0: Καλό, μανά, πού σε πάω?

0: Γύρισε πίσω, Μιχαλάκη μου, να δω το παντελόν μου, ίσου και που τούτην τη μέρκα.
1: Καλό, μάνα.
0: Νομίζω θέλει λίγο στένεμα, δαμέ. Θα το κόψω όμως. Να φύγω λίγο μέσα, γιατί μάσαλά σου μυαλινίσκεις με την ημέρα.
1: Μα είμαι μυάλος, μάνα. Το χαζίρι είμαι 6 χρονών.
0: Θέλω όμως να τρώεις το φαΐ σου ούλο. Να με σερέξει το αντρικούιν του Γιάννη. Και πειθαρκού που είναι να κάνετε τη γιορτή σας στο σχολείο, να με σε βάλει κανένας που κάτω.
1: Καλό, μάνα. Αρέσκει μου πολλά το παντελόνι μου. Είπες το και έκαμες το. Με το ρούχο που έμεινε από το φουστάνι της Στέλλας, έκαμες μου και εμένα ρούχα. Αλλά, μάνα, θέλω και σινούρκα παπούτσα. Εμιτσάνα μου τα παλιά και σφίγγουμε πολλά. Εδώ είναι μπορώ να περπατήσω.
0: Είπα σου, Μιχαλάκη μου, να μένεις επλεονέκτης. Η αχορτασιά γιόκα μου είναι καλό πράγμα στη ζωή. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τα λεία.
1: Ξέρω το, μάνα. Λαλή μας το και ο δάσκαλος.
0: Εμείς, δόξα σε ο Θεός, Μιχαλάκη μου, καλά περνούμε. Έστω και με λίες στερήσεις. Οι πιο πολλοί χορκανοί δεν τα βγάλουν πέρα. Έχει φτώσεις ο τόπος μας πολλές. Τα άλλα τα μωρά δεν ξέρουν τι θα πει παπούτσι. Με χειμώνα με καλοκαίρι. Εσείς δεν στερηθήκετε σχεδόν τίποτε.
1: Τούτο είναι αλήθεια. Θωρώ τα άλλα μωρά στο σχολείο πόσα πράγματα στερούνται.
0: Για τούτο, Μιχαλάκη μου, να κάνεις υπομονή. Να δώσει ο Θεός να βρέξει, να γιορκίσουν τα μάλια μας και να πούμε τους καρπάρι να σου κάνει τσινούρκα παπούτσια. Προς το παρόν να τα φορεί τσινά του αρφού σου. Ένα ακόμη μια λίτερα, αλλά ένα περάσεις άλλο λίγο καιρό.
1: Καλό, μάνα.

0: Έλα, έλα Μιχαλάκη μου να δεις ήταν που σου έφερα από το Παναήρι της Παναγίας.
1: Ήρθες μάνα, επεθύμησας. Πι, πράγματα συμφορικά που μας έφερε.
0: Είδες, τσέκλες να μην επίεννα γιατί του να κάνω τρεις ημέρες μακριά σας.
1: Που ήθελα να έρθω σε γιο μητά σου μάνα.
0: Ξέρω το γιο μου, μάνα γίνεται. Είσαι στο σχολείο σου, δεν γίνεται να κοφκείς πίσω. Και έπρεπε να τα ανάδεσαι λίγο του παπά σας, τις δουλειές. Ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Ετανούσαμε του μάνα, όπως μας είπες.
0: Ήταν και πολύ ο δρόμος για το μοναστήρι. Και με το κάρο. Μια ημέρα να πάμε και μια να έρθουμε. Και τα χτινά φορτωμένα. Που ένα μυαλίνεις να σε πάρω καμιά φορά μητά μου. Να δεις και άλλους τόπους. Να προσκυνήσεις και να λειτουργηθείς. Και να δεις Μιχαλάκη μου, κόσμος που έρχεται στο μοναστήρι. Εν είσαι ούτε μια γκάμαρη νόφκερη να κοιμηθούμε. Ευτυχώς έκαμε ματσερόν καλό και βολευτήκαμε στην αυλή.
1: Έφερες μας πράγματα, μάνα.
0: Ήταν να σας ξεχάσω καλό. Τσοφτέρκα, σουσούκο, στις αμόπιτες. Α, και λίγα καρύθια για τις κρυαδερές μέρες του χειμώνα, που είναι να λαλούμε παραμύθια κοντά στη τσιμινιά.
1: Μάνα μου, πράγματα. Είναι όλα δικά μου, μάνα.
0: Όχι, το γιο μου, για όλα τα μωρά. Έλα. Έλα ένα κομμάτι σουσούκων και τα άλλα να τα συστάρω. Να σας δει όπου έναν κομματούδι να μ' πρέπει. Ένα φυλάξω και του γυρού σας να πίνει με τη ζιβάνα του. Α, και με φάεις τώρα το λυξιό σου να διπνήσεις πρώτα.
1: Καλό μάνα, μα σου θα φάεις.
0: Εγώ χορτάνω άμα ντρώτε εσείς.

0: 那些美山在那边上面嘛，盼着反正啥子都好难都木，哎呀，那么多的事就不弄。
1: Με φωνάζεις, Μιχαλάκη μου, και κοιμάται η μάνα μας, να μην τη ξυπνήσουμε.
0: Μα γιατί κοιμάται, αφού είμαι σωμέρι. Έτσι ώρα ξέρω ότι έρχομαι από το σχολείο και καρτεράμαι κάθε μέρα να με σάσει να φάω.
1: Να κονάρωστη που το πρωί είναι η μάνα μας, Μιχαλάκη. Έχει βράστη και ένιωθεν και τα κόκκαλα της κομμένα.
0: Ενάρρωστη. Μα τι έπαθε.
1: Ρίασε ένα λόπος που τα χτες, που έφανε τα νερά σαν εμάσια του να ξεφουρνήσει.
0: Ήταν ανάγκη να ζυμώνε μέσα στα νερά.
1: Ελάλουν τι τσιγό να πάρει παμόν, δεν του πια να ζυμώσει αφού ο καιρός επίαινε για βροχή. Αμα πού να ακούσει η μάνα μου. Θέλουμε φρέσκο ψουμί, Στέλλα, είπε μου, τα μωρά πρέπει να έχουν να τρώσει.
0: Και τώρα, Στέλλα, ένα τσιωματούλη μέρα, εμένα μικούσε να με βοηθήσει με τα μαθήματά μου. Ο κύριος Χριστόδουλος έβαλε μας ορθογραφία σήμερα.
1: Να σου θυκευάσω εγώ, Μιχαλάκη μου, ώσπου να γιάνει η μάνα μας.
0: Και πότε να γιάνει.
1: Άμα την αφήσουμε να τσιμηθεί, να τη περάσει θα αρκούμε. Ενάρτη και η θεία μας είπα τούτο δειλείς να την τρίψει. Εμείνησε της ο πατέρας μας που το πρωί. Άτε, έλα να σε σάσω να φάεις. Έχουμε φασόλια σήμερα. Να σου κόψω και ψουμί φρέσκο που εζήμωσαν εχθές η μάνα μας.
0: Δεν θέλω τίποτε. Εκουμπηκένει η όρεξή μου, θα αρκούμε. Στέλλα, να πεθάνει η μάνα μας. Σαν τη στέτε μας τη Θεκλού.
1: Τάραξε από τον τόπο σου, αρφέ μου. Ήταν τούτα που λαλείς. Οι καλές γενέτσες ζουν πολλά χρόνια. Είπε μου το και ο παπάς του χορκού μας μια φορά. Η μάνα μας έχει 7 παιδιά να μυαλύνει. Ένα Γιάννη λαλό σου. Ως αύριο να είναι τέλεια καλά, να το δεις.
2: Στέλλα. Στέλλα. Έλα κόρη μου που σε θέλω. Στέλλα μου. Έλα και δεν μπορώ να φωνάζω. Πονώ όλο μου το κορμί. Και τούτη βραστήλα να μου περάσει.
0: Εφώναξες μάνα που σαρκώμαι γιο. Η Στέλλα επειδή να φέρει νερό που τη βρύσει. Πέ μου εμένα. Είναι τα που θέλεις.
2: Μιχαλάκη μου. Θέλω να κόρω νερό πάνω στα σχέλη μου. Κρούζωμα το Θεό.
0: Καλό μάνα να σου φέρω. Εδώ έχει κρυό μέσα στην κούζα. Εδώ και το μαστραπί να σου γύρω. Έλα μάνα, σήκου να κόνω να μπορέσεις να πιείς, να σου σάσω και τα μαξιλαρκά να κάτσεις λίγο.
2: Ευχαριστώ Γιούδη μου. Εν μπορώ γιώκα μου να κάτσω, εν καλύτερα θα αρκούμε να είμαι πέσοντα.
0: Πότε να γιάνεις μάνα, να γίνεις όπως πριν που με καρτέρας που το σχολείο στο ξοπόρτι.
2: Αχ, Μιχαλάκη μου.
0: Είσαι μου και το φαϊνέτι μου και το δηλήσε τάνας μου με τα μαθήματα μου. Το παντελόνι που μου έραψες, μανά, κόντινε μου. Θέλεις εκείνο να μακρύνει. Πρέπει να σηκωθείς, μάνα. Είσαι μια εβδομάδα που πέφτεις. Και ουλή λαλού μου να γιάνεις, μα μπουν το τσιγανίσκεις.
2: Να έχεις πίστη στο Θεό, Μιχαλάκη μου. Εν το είπαμε πολλές φορές. Μόνον η χάρη του μπορεί να κινήσει γην και ουρανό, να γιατρέψει τους αρρώστους και να δώκει δύναμη στους πονεμένους. Να έχεις πίστη στο Θεό.
1: Μιχαλάκη, εξύπνησε η μάνα μας. Είπα σου να την προσέχεις ώσπου να έρθω εγκαλά.
0: Όχι, έχει βράστην πάλι και θέλει να σηκωστεί που τα ρούχα.
1: Εν πειράζει, άφησε να ξεκουραστεί. Μανά, έβρασα σου τη σούπα. Άνοιξε τα μάθια σου να φάεις λίγο.
2: Δεν θέλω τίποτε, Στέλλα μου, είναι χόρεξη.
1: Μα μανά, πρέπει να τρώει, είναι τέλος να γιάνεις.
2: Μα να γιάνω, Στέλλα μου, ξα, ως δαμέ ήταν τα χρόνια μου.
1: Μα να τι έντουν τα λόγια που λαλείς.
2: Λαλώ σου τα τούτα τώρα που έφυγε ο Μιχαλάκης να με μαραζώνει. Νιώθω τη ζωή μου να φεύγει η κόρη μου. Θέλω, Στέλλα μου, αν τύχει κάτι, καταλάβεις να μπω εννοώ. Εσύ που είσαι μια άλλη, να σταθείς στο πλευρό του παπά σου. Να μυαλύνεται τα αδέρκια σου. Να μην τους λείψει τίποτε.
1: Μανά, τώρα να θυμώσω. Εσύ ο αισιόδοξος άνθρωπος που πάντα παράγγελες μας να μην χάνουμε την πίστη μας στο Θεό, να μιλάς για θάνατο.
2: Είναι η αλήθεια, κόρη μου, όσο πικρή κι αν είναι.
1: Να με σε ξανακούσω. Τώρα που ενάρτη και ο πατέρας μου, να κανονίσουμε να σε ξαναπάρουμε και στο γιατρό. Οι τρεις ημέρες που μας είπε που την ημέρα που σε πρωτοείδε δεν επεράσα και πρέπει να σε ξαναδεί, να σε πάρουμε το δίλης.
2: Να πάω για το χατήρι σα και μόνο. Νιώθω ότι η χρόνη μου έθαν πολύ.

0: Παπά, μα ήρθες μόνος σου? Πού είναι η μάνα μας? Τι σας είπε ο γιατρός?
1: Η μάνα σας είναι πολύ άρρωστη, Στέλλα μου.
0: Πώς είναι άρρωστη, ξέρω το. Έχει 8 μέρες που είσαι στο στρώμα. Τι έχει όμως, και τώρα πού είναι?
1: Έχει τύφων και κρατήσαν τη στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της είναι σοβαρή, είπε μας ο γιατρός.
0: Τύφο? Παναγία μου, παπά, είναι τούτη αρρώστια που βάλουν τους αρρώστους στην καραντίνα?
1: Για τούτο είναι κρατήσαν την στο νοσοκομείο. Και για το δικό της το καλό και για το δικό μας. Έτσι μας είπαν. Στέλλα μου, η μάνα σας είναι πολλά άρρωστη.
0: Παναγία μου, παπά, τι ακούω?
1: Μπορεί να μένει ζήσει η μάνα σας, Στέλλα μου. Παριορκά μας μόνο ο Θεός. Λαλώ σου τα εσένα, Στέλλα μου, που είσαι η μία άλλη, για να ξέρεις. Εν είναι ανάγκη όμως να μάθουν τίποτε τσιμίτσι. Προς το παρόν να ξέρω μόνον εγιώτσες σου.
0: Καλό, παπά. Αλλά κάτι να κάνουμε. Να την πάρουμε και σε έξω, γιατρό. Να μας πουν και μια δεύτερη γνώμη.
1: Είναι καρτέρο να μου το πεις, κορί μου. Αλλά πρέπει να ξέρεις, Στέλλα μου, τούτες οι δουλειές στοιχίζουν. Λίγα ριάλια που εκράτουν εδώ κατά χαλάλιν της για τα γιατρικά που μας έγραψε ο γιατρός που ήρθε και είδε την πρώτη φορά. Με τι είναι να πιορώσουμε τους γιατρούς αν την πάρουμε στην κλινική?
0: Κάτι να σκεφτούμε, παπά. Εδώ με μιλούμε για τη ζωή της μάνας μας.
1: Εζήτησα του θκιού σου που είναι στην πόλη και βασκέται 5 λίρες δανεικές για να πάρω τη μάνα σας έξω, γιατρόν, και ξέρεις τι μου είπε?
0: Τι σου είπε, παπά?
1: Εγκαλώ και το νοσοκομείο, είπε μου. Άσε να δω τι θα κάνω, κορί μου. Και εσύ, όπως είπαμε, Στέλλα μου, τσιμουθιά.

0: Μιχαλάκη μου, εν εν ώρα σου να τσιμηθείς, αύριο πρέπει να ξαναρχίσεις να πιένεις στο σχολείο.
1: Για πάω πού πότε.
0: Μα Μιχαλάκη μου, έγκαμνεις σωστά. Έχει 2 μήνες σχεδόν που χάσαμε τη μάνα μας και σταμάτησε η ζωή σου. Καταλαβαίνω σε, αρφέ μου, εμαράζωσες πολλά. Σε όλους μας εστύχησε το κακό που μας ήβρε. Αλλά και η ίδια θα ήθελε να σε θεωρεί έτσι κακομάζαλο. Εννιά της πάντα ήταν να βγούμε χρήσιμα πλάσματα στην κοινωνία, με μυαλόν και όρεξη για δουλειά.
1: Μα όλα τα μωρά στο σχολείο έχουν τις μανάδες τους. Εγώ ποιον ενάκω τώρα και να πάει.
0: Εμένα, Μιχαλάκη μου, εμένα και τη στετέ μας τη Στυλιανή. Εγώ αγαπώ σε διπλά, και σαν αρφή και σαν μάνα. Τούτην την υπόσχεση έδωσα την και στη μάνα μας λίγο πριν πεθάνει.
1: Μα εγώ, εν την πάνα μου που θέλω.
0: Να τον έχω σαν παιδί μου, είπα της Μακαρίτης σας πριν να κλείσει τα μάτια της. Είναι για τούτον που ευκήκα από το σχολείο, για να σας σάζω όλους τους μητσούς. Ό,τι πρόβλημα να έχεις, σε μένα να έρχεσαι να το λαλείς. Μπορεί να είμαστε ορφανοί, Μιχαλάκη μου, αλλά υπόσχομαι να μην σου λείψει τίποτε. Να είμαι δίπλα σας, σαν δεύτερη μάνα ως που ζω. Καλημέρα, πατέρα.
2: Καλώς τη, Στέλλα μου.
0: Μα είσαι μόνος σου, πού είναι οι άλλοι?
2: Ο καθένας στη δουλειά του. Μια λίνα γκόρι μου, όλοι τα χρόνια περνούν και τραβάω καθένας στο δρόμο του. Όπως και εσύ, Στέλλα μου, είσαι στη δική σου οικογένεια τώρα. Τα παιδιά και τον άντρα σου, είναι σωστό να μας βουράς που πίσω, όπως τα δύσκολα τσίνα χρόνια που χάσαμε τη μάνα σας?
0: Μα τι λέεις, πατέρα. Ξεχάνεις τον όρκο που έδωκα στη μάνα μας, να τους έχω όλους σαν παιδιά μου, και ιδίως τον Μιτσίντο, Μιχαλάκη. Εγώ ξέρω πως ετράβησε χωρίς τη μάνα μας. Έτω, έφερα λίες φλαούνες να πέψεις του Γιάννη μας στην Αγγλία.
2: Μα Στέλλα μου, εσύ έκαμες τες για τα παιδιά σου, είναι σωστό, ξαναλαλώ σου το. Να μας έχεις το συνένια. Σήμερα η Δευτέρα της Λαμπρής ακόμα. Φύλαξε τους φλαούνες να τρουν τα μωρά σου και εξώ Πάσκα.
0: Τα μωρά εφάν το Πάσκα. Τούτες για σας. Και τούτες είπους σου να τις πέψεις του Γιάννη στην Αγγλία. Ο Μιχαλάκης μας σε 15 χρονών χαζίρι. Χαίρεται να νιώθει πως τον αγαπούν. Ξέρεις τι μου ελάλεμ προχτές?
2: Όχι, τι σου είπε?
0: Θυμήθηκε που επίαν εκδρομή με το σχολείο. Έτω. Άρχισε λίγο το λεωφορείο να στραφεί στο χορκό και όλες οι μανάδες ευκήκαν στον καφενέν της εκκλησιάς να δουν τι συμβαίνει. Εμέναν, είπε μου ο Μιχαλάκης, εν είσαι κανένα να με καρτεράζει να αγωνιά αν είμαι καλά.
2: Μάνα μου το γιώκα μου.
0: Φαντάζεσαι το παπά. Επεράσαν τόσα χρόνια από τότε και ακόμα ο αρφός μου δεν ξεπέρασε το χάμον της μάνας μας. Παρά την αγάπη και τη φροντίδα που το έδειξαμε όλοι μας.
2: Αχ, σε πολλά φοβούμαι πως δεν θα το ξεπεράσει ποτέ το Στέλλα μου. Ξέρεις, ήταν πολλά συνδεδεμένος με τη μάνα σας. Ήταν και ο Μιτσής, αγάπαν τον και ίδια πολλά. Προσπαθήσαμε όλοι μας εν αλήθεια και εσύ εθυσιάστηκες για λόγο μας, αλλά η μάνα, Στέλλα μου. Κανένας δεν μπορεί να την αντικαταστήσει. Και ο Μιχαλάκης νιώθει το πολλά του.
3: Έτσι ακριβώς όπως τα ελάλεν τότε ο πατέρας μου ήταν και είναι ακόμα τα πράγματα, Μαρία μου.
4: Έλα, παπά μου, ησύχασε. Έχεις εμάς τώρα, έχεις τη μάμα μου. Σε λίγες μέρες έρχεται με το καλόν και το αγκονούδι σου.
3: Έχεις δίκιο, Μαρία μου. Εν και θέλω το που συγκινούμε. Έτω έχει τόσα χρόνια και κάμνω σαν το μωρό.
4: Έλα, ησύχασε, παπά.
3: Ξαναλαλώ σου το, Μαρία μου. Και έχει το πάντα στο μυαλό και στην καρδιά σου. Η μάνα θησαυρός ανεκτήμητος του καθενού πλασμάτου. Έντσεν τυχαία κόρη μου που οι παλιοί ελαλούσαν και μιαν ιστορία για τούτα ούλα που συζητούμε.
4: Τι ιστορία, παπά?
3: Άκου. Ήταν κάποτε ένας γιος και λαλή της μάνας του. Μανά, η αγαπημένη μου θέλει να της πάρω την καρκιά σου για να της αποδείξω την αγάπη μου. Ήντα λαλής. Διάς μου την. Πάρτε γιέ μου. Απαντά του χωρίς δεύτερη σκέψη η μάνα. Σκοτώνει ο γιος τη μάνα, αρπάσει την καρκιά της και βουρά να την πάρει στην αγαπημένη. Σαν εβούραν, εσκόνταψεν και έπεσε.
4: Και τι έγινε μετά?
3: Τζίνιν ακριβώς την ώρα, πολλοάται η καρκιά της μάνα και ρωτά τον. Εχτύπησες πολλά, γιέ μου. Α, η μάνα Μαρία μου, εθησαυρός ανεκτήμητος εις τη ζωή. Ένεση χρυσάφι να τη βαρέσει. Πονεί το παιδί της τσίνη πονή παραπάνω. Σέρεται το σπλάχνον της, πρώτη τσίνη πετά στους 7 ουρανούς. Διά στα παιδιά της, τσέ γυρεύκει ποτέ αντάλλαγμα.

0: Ακούσαμε το κυπριώτικο σκέτς της Φίβια Σάβα «Η μεγαλοσύνη της μάνας», το οποίο πρωτομεταδόθηκε από το ΡΙΚ το 2005. Πήρα μέρος οι ηθοποιοί Ζωή Κυπριανού, Νεοκλής Νεοκλέους, Χρήστος Γιάνγκου, Ρεβέκα Αποστολοπούλου, Έλενα Δημητρίου και Νάντια Χαραλάμπους. Επιμέλεια ήχου Χρήστος Βονιάτης, ραδιοσκηνοθεσία Ξένιος Ξενοφόντος.
1: Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα. Κυπριώτικο σκέτς. Θα ακούσουμε το κυπριώτικο σκέτς «Αφυπηρέτηση» της Σκεύης Χρήστου, που πήρε μέρος στο διαγωνισμό κυπριώτικου σκέτς 2025 που διοργάνωσε το ΡΙΚ.

0: Αναστασία, είσαι καλά? Αναστασία, ξύπνα. Είναι 9 η ώρα. Είσαι καλά? Ένα ξανά μην έσωσε έτσι ώρα να κοιμάσαι και ανησύχησα.
1: Καλημέρα. Ήπια λίγο κρασί παραπάνω, ύψες και έχω λίγο πονοκέφαλο.
0: Περάσατε καλά στο πάρτι που σου κάμαν οι συνάδελφοι σου?
1: Ήταν καλά. Που τη μια χαίρεσε που σταματάς να δουλεύεις και αφιπηρετείς ύστερα από τόσα χρόνια, και από την άλλη στενοχωριέσαι που νιώθεις ότι γερνάς. Πόσο γλύωρα περάσαν τα χρόνια.
0: Καταλάβω σε. Κι εγώ ακριβώς τα ίδια ένιωσα που αφιπηρέτησα.
1: Αλέκο, νιώθω σαν να και πως χαιρετώ τη ζωή. Νιώθω ότι...
0: Τούτο μεν το λάλλεις. Εγώ καρτέρουν πως και πως καρτέρουν να σταματήσεις που τη δουλειά και να χαρούμενο ένας τον άλλο. Τόσα χρόνια με τη δουλειά, τα κοπελούθκια, τις έννοιες τους, να σκέφτεσαι θετικά κι όλα εν να πάνε καλά. Άτε, πάω να κάνω τον καφέ μας. Έφερα και βραστά αλμυρά από το φούρνο.
1: Να είσαι καλά, Αλέκο μου. Τι όμορφα ποδάμε, Αλέκο μου. Επρασύνησες την αυλή. Και η κλιματαρκά που πάνω με το σταφύλιν το βέρικο.
0: Είδες. Βαζάνια, κολότσια, αγκουράκια, ντομάτες, μαρούλια.
1: Μπράβο, Αλέκο μου, μπράβο. Πάντα νοικοκύρης.
0: Εγκρίνεται δηλαδή ο μικρός μας λαχανόκηπος. Όπως ξέρεις, πάντα αρέσκε μου να ασχολούμαι με τη γη. Τώρα που αφού υπηρέτησα, εν ευκαιρία να ασχοληθώ. Εξάλλου τα φθαρτά τώρα αγοράζονται, εμπανάκριβα.
1: Και χαίρεσαι που τα θωρείς να μεγαλώνουν και να τρώεις τον καρπόν τους.
0: Ακριβώς. Άτ, έλα να πιούμε τον καφέ μας πριν να κρύανε.
1: Σκομυρίζει.
0: Έλα. Φάει και καπήρα με το μέλι μου μας έφερε ο Νίκος που τα μελίσσια του.
1: Αρέσκει μου που με περιποίησε.
0: Νομίζω να έχεις παράπονο. Πάντα ήμουν περιποιητικός μαζί σου. Αξίζει σου όμως. Τόσα χρόνια ήσου βράχος που τον εκτυπούσαν όλα τα κύματα και άντεξες.
1: Κι εσύ το ίδιο νήσουν, Αλέκο μου. Μαζί να αντέξαμε τα ούλα. Δόξα σοι ο Θεός. Τώρα πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή μας. Να πιένουμε και κανένα περπάτημα.
0: Πρέπει να κλείσουμε και ραντεβού με τον γιατρό μας για τις εξετάσεις μας. Έχει ένα χρόνο τώρα. Ευτυχώς που έχουμε και το εσύ και εμκαιρώνουμε τώρα.
1: Ευτυχώς. Ελπίζω μόνο να καλές, γιατί το γύρα σου και έρχεται μόνο.
0: Τούτο είναι αλήθεια. Όσο μεγαλώνουμε, έρχονται και οι αρρώσκες.
1: Άτι, Αλέκο μου, ευχαριστώ σε για το πρωινό, αλλά πρέπει να σηκωθώ να κάνω και καμιά δουλειά, να μαϊρέψω, να στρώσω.
0: Με μου αγχώνεσαι. Έχεις πολύ χρόνο τώρα. Να κάνεις και τις δουλειές σου και ό,τι άλλο θέλεις.
1: Να κόψεις και λίγα από τα λαχανικά μας, λίγα βαζάνια, κολοκούθια, να κάνουμε μουσακά σήμερα.
0: Πολλά ωραίο φάει. Αρέσκει μου πολλά.
1: Ξέρω το. Είναι μόνο εσύ να με περιποιήσε.
0: Κάτσε να πνάσεις. Έκαμε στο σπίτι για λίντσα ακόμα μάσες.
1: Άμα είμαι σπίτι θέλω να κάθουμε στα... Καθαρά, έμπναζω αν κάθουμε με στα τσιμαρισμένα.
0: Και πρέπει να κρατάς όλη μέρα το φλόκον και η σκούπα.
1: Ανά μου γράφεις τσάμε.
0: Γράφω τις πιερωμές που έχουμε να κάνουμε.
1: Κατήσι μας. Όπου γεννάσαι να έχουμε και τις ασφάλειες των αυτοκινήτων.
0: Τώρα έχουμε το ρεύμα, το νερό, τα τηλέφωνα.
1: Το ψουμισμά. Έλειψαν όλα, Λέκο. Ξέρεις ήταν που σκέφτηκα.
0: Επέμου να δούμε.
1: Να πουλήσουμε το αυτοκίνητό μου. Γιατί να πιερώνουμε διπλές ασφάλειες, διπλά σέρβις, άδεια κυκλοφορίας.
0: Είσαι ίνταλος να κυκλοφορείς.
1: Ή να περνούμε με το δικό σου. Αφού θωρείς να τα βγάλουμε πέρα. Έτσι που ακρίβως είναι η ζωή, η σύνταξή μας εν μας κάνει. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Εν και να πεθάνουμε που το άγχος.
0: Αν είσαι σίγουρη να το πουλήσουμε.
1: Στην κατάστασή μας εν πολυτέλεια τα δυο αυτοκίνητα. Θα το... Πουλήσουμε 3-4 χιλιάδες.
0: Να δούμε.
1: Να φυλάξουμε γελία για ώρα περίστασης. Αφού δεν μπορέσαμε να φυλάξουμε τον καιρό που δουλεύκαμε.
0: Μα είναι τέλος να φυλάξουμε. Που τον καιρό που παντρευτήκαμε που έκαναμε δάνεια. Για το σπίτι, για τα αυτοκίνητα. Να μορφώσουμε τα παιδιά μας, να τα παντρέψουμε. Καρτερούμε κανένα.
1: έναν η Μαρία η κουμέρα μας. Ετηλεφώνησε ότι είστε μου την Αγγλία.
0: Έκατσε κάμποσον καιρό στην Αγγλία.
1: Εν την αφήνε η κόρη της και τα γκόνια της να φύγει.
2: Ω, γεια σας.
1: Καλώς την. Καλώς όρισες, Μαρία μου. Έλα να σε φιλήσω.
0: Καλώς όρισες, κουμέρα. Άρεσε σου η Αγγλία, θωρώ. Τόσους μήνες εγίνηκες Εγγλέζα.
2: Ευχαριστώ, κουμπάρε μου. Μου άρεσε η Αγγλία. Αμα χάρηκα που είδα την κόρη μου και τα γκόνια μου και τον γαμπρό μου. Εσείς, ήταν που κάμνετε. Είσαστε καλά?
0: Είμαστε καλά, δόξα σοι ο Θεός. Εσύ επέρασες καλά στην Αγγλία?
2: Επέρασα καλά. Επήραμε σε πολλούς τόπους. Αμα που τον πρώτο μήνα έθελα να φύγω. Σαν την Κύπρο νένεση.
1: Καλά έκαμε και πιες. Να ξεσκάσεις, να αλλάξεις περιβάλλον, να δεις το παιδί σου και τα γκόνια σου.
2: Η αλήθεια χρειάζομουν το. Που τον καιρό που έχασα τον Μιχάλη μου, εν είμαι καλά. Μα νησί μου μέρα νύχτα με τσιν το σπίτι.
1: Πολλά καλά έκαμες, Μαρία μου.
2: Εσύ, Αναστασία μου, αφυπηρέτησες, έπνασες.
1: Ύστερα από τόσους μήνες άρχιψα και βαρκούμε.
0: Τα κάθεσαι. Ούλη μέρα μάχεσαι.
1: Άμα δουλεύκε και λύει σκόνη να έχει το σπίτι, ναι σε κόφτη. Λείπει, εν τα θωρεί. Άμα είσαι αθιασερή όμω και κάθε σε σπίτι, θωρεί και το παραμικρό.
2: Κι εγώ έτσι είμαι. Να, έχει και ο μήνε που λείπω. Το σπίτι μου θέλει πολλή δουλειά. Άμα που τη μιαν τα γόνατα μου, που την άλλη είναι η μέση μου.
1: Να φέρει μια κοπέλα να σε βοηθήσει.
2: Έτσι να κάνω.
1: Μα ποιο είναι, ναι. Πάω να δω. Ω, Κωστή!
3: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Ω, φίλε μου, έλα μέσα.
3: Παίρνουν να πάρω τα ρούχα μου στο καθαριστήριο και είπα να σταματήσω να κόλλω να δω ήταν που κάνετε.
0: Ήρθες πας στην ώρα του καφέ. Όσον και ήταν να κάνουμε τώρα, ήρθαν και οι φίλοι μας, η κουμέρα μας που την Αγγλία. Να σας συστήσω κιόλας. Η Μαρία, ο Κωστής, παιδικός μου φίλος.
2: Χαρικά.
3: Και εγώ επίσης.
1: Πείτε τα εσείς, εγώ πάω να κάνω τους καφέδες.
0: Κάτσε, Αναστασία μου, κάτσε και να κάνω εγώ τους καφέδες. Εσύ δεν έκατσε σήμερα. Όχι, η γυναίκα μου σκέτους. Εσείς.
2: Εγώ μέτριο.
3: Και εγώ το ίδιο.
2: Είδες, Αναστασία μου, τον άντρα σου που σε προσέχει.
3: Πάντα έτσι ήταν ο φίλος μου. Σέβεται τη γυναίκα του, τους φίλους του.
1: Όχι, δεν έχω παράπονο. Πάντα εβοήθαμε. Εν ο άντρας που τα θέλει όλα σε πόθια του.
2: Σαν το δικό μου τον Μακαρίτη. Ήταν καλός. Άμα εν έξερε να βράσει έναν αυκόν.
1: Σαν τον κουμπάρον έτσι πολλούς. Έτσι τους αναγιώναν οι μανάες τους.
3: Σήμερα οι νέοι βοηθούν που πια στην Αμερική να δω το γιο μου. Με τη γενέκαν του μοιράζονται ούλες τις δουλειές.
0: Ήρθε και ο καφές. Ορίστε. Οι μέτροι και οι σκέτοι.
2: Ευχαριστούμε, κουμπάρε μου.
3: Ωραίοι καφέδες με το καϊμάκι τους. Μπράβο, ρε Αλέκο. Ούλα περνούς.
1: Να πιούμε τον καφέ και να πάω να μαϊρέψω.
2: Κι εγώ να πάω. Έχω πολλές δουλειές.
3: Κι εγώ πρέπει να φύγω.
1: Όχι, θα πάτε πού πότε. Να μείνετε να φάμε.
2: Μα...
1: να ακούω τίποτε.
0: Άντε ρε Κωστή, ώσπου να ετοιμαστεί το φαΐ, πάμε να σου δείξω το λαχανόκηπο μου.
2: Αφού επιμένεις, έρχομαι κι εγώ, Αναστασία μου, να σε βοηθήσω. Να καθαρίσω τις πατάτες, να τις βάλω να βράζουν.
1: Και εγώ να πλύνω το κοτόπουλο, να το βάλω στο φούρνο.
2: Μα, εν τον εξαναείδα το φίλον του Αλέκου.
1: Ναι, εν έτυχε. Ο Κωστής είναι πολλά καλός άνθρωπος. Ήταν παντρεμένος στη Λάρνακα μου. Τον καιρό που έπιασε σύνταξη, έσασε το σπίτι του δακάτω και μετακόμισε.
2: Είπες, ήταν παντρεμένος, δηλαδή χώρισε.
1: Δυστυχώς, εσύ 8 χρόνια που έχασε τη γυναίκα του. Έχουν ένα γιο, πήγαινε στην Αμερική να σπουδάσει και παντρεύτηκε μπότσι.
2: Τελικά, ένεση πλάσμα που ένεση τα βάσανα του.
1: Με τον Αλέκο είναι φίλη μου το δημοτικό. Άντε να κάνουμε και μια σαλάτα νομίζω.
2: Με έτσι λαχανόκηπο και θα κάνουμε σαλάτα.
1: Μαρία μου, ας σου άρεσε ο Κωστής να κανονίσουμε τίποτε.
2: Φαίνεται καλά.

0: να περιμένω πότε να πεθάνω. Εγώ νιώθω νέα ακόμα.
1: Σήμερα ένας άνθρωπος, άντρας ή γυναίκα 65 με 75 χρονών είναι νέοι. Έχω δικαίωμα στη ζωή. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Γι' αυτό να κάνεις τίνο που θέλεις εσύ, για να είσαι εσύ ευτυχισμένη. Σκέφτεσαι να μόνο να πει ο κόσμος.
0: Α, το τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι εν τον κόσμο. Ξέρει ο κόσμος το ζόρι που περνώ μόνη μου μες στο σπίτι μου?
1: Επειδή είπες γιατί είναι καρτερά στο θάνατο. Θεός φυλάξει. Μα για ποιο λόγο? Είσαι όμορφη γυναίκα, περιποιημένη, υγιής. Κι αν είσαι και 68 χρονών, δεν πειράζει. Άντε, τέλειωσε και η σαλάτα. Άφησε τη δουλειά πάνω μου.
0: Να σε βοηθήσω να στρώσουμε και το τραπέζι.
1: Σε μισή ώρα ενανούλα έτοιμα. Έλα πει μου, με τη Μητρόπολη που πάει και μαϊρεύκεις για τους άστεγους, να ξαναπάεις?
0: Καλό, να καθαρίσω το σπίτι μου και να ξαναπάω. Θέλεις να έρχεσαι κι εσύ? Ας έντια δυο φορές την εβδομάδα. Να σου αρέσει. Νιώθεις ότι προσφέρεις τον συνάνθρωπο σου.
1: Είναι καλή ιδέα σου. Να το κουβεντιάσω με τον Αλέκο και να σου πω.
2: Αρκεί ακόμα. Επεινάσαμε.
1: Σε λίγα λεπτά είναι ανέτοιμο. Άτε, λάτι.

0: Είδες κόσμο που περπατά?
1: Ο κόσμος προσέχει ποιον την υγεία του.
0: Αφού οι γιατροί όλη μέρα μάχονται από την τηλεόραση ότι πρέπει να βάλουμε την άσκηση στη ζωή μας. Το περπάτημα βοηθά σε όλες τις αρρώσκες.
1: Και είναι αλήθεια. Βοηθά πολλά και στο άγχος.
0: Και εγώ νιώθω πολλά καλύτερα αν περπατώ.
1: Αν υποστάθηκες να κάτσουμε.
0: Έχει 40 λεπτά που περπατούμε, κανεί μας.
1: Έλα να κάτσουμε. Έχει ένα μπαγκούιν όφκερον για με.
0: Έκαμε και πολλές δουλειές σήμερα, για τούτον και κουράστηκα.
1: Αντί να κάνεις τις δουλειές σου με την ησυχία σου, να μην αγχώνεσαι τώρα που δουλεύεις, επίεσαι σαν εθελόντρια, να μαϊρεύεις και στους άστεγους και τους πεινασμένους.
0: Τούτη η δουλειά με κουράζει. Η ευχαρίστηση που νιώθω μέσα μου, που προσφέρω ασέγγελίο για τον συνάνθρωπό μας, νιώθω γεμάτη και χρήσιμη.
1: Και για μένα είσαι χρήσιμη και απαραίτητη. Και για τα παιδιά σου, και για τα γκόνια σου, την κουμέρα σου, την Μαρία.
0: Ξέρω το. Και για μένα είσαστε απαραίτητοι. Καταλαβαίνεις τι μου θέλω να πω, ναι.
1: Καταλάβω. Πειράζωσε.
0: Για την κουμέρα μας τη Μαρία, χάρηκα πολλά που τελικά ευραντά με τον Κώστα. Θωρώ την τώρα πιο χαρούσιμη. Άλλαξε η ψυχολογία της.
1: Από ό,τι μου είπε ο Κωστής, άρεσε του η Μαρία... Και σαν εμφάνιση και σαν χαρακτήρας.
0: Και της Μαρίας άρεσεν της, που την πρώτη στιγμή που τον είδεν αρώταμε για λόγου του. Έλειωσεν την ημίλα μου που άκουσα εν τα λόγης περνά μόνη της. Για τούτο σου είπα να κουβεντιάσεις τον Κωστή.
1: Άντε πάμε να κάτσουμε στην καφετέρια να πιούμε τίποτε.
0: Αλέκο μου, α θυμάσαι πως είσαι ο μήνας. Κωσιθκιό, η σύνταξη ετέλειωσε.
1: Που εκαταντήσαμε. Να μην μπορούμε να βγούμε για έναν καφέ.
0: Έφερα καφέ μέσα στο θέρμο και νερό. Έλα, έφερα και ποτηρούθηκε.
1: Μπράβο ρε γενέκα, ούλα σκέφτεσαι τα.
0: Να πιούμε καφέ στην καφετέρια θέλουμε και 7 ευρώ. 7 ευρώ αγοράζουμε δυο σακουλούθια καφέ και περνούμε δυο εβδομάδες.
1: Ό,τι πρέπει ο καφές. Ας έντια στο παγκούι.
0: Ευτυχώς που πουλήσαμε και το αυτοκίνητό μου.
1: 3.000 εμούχτη που το δώκαμε.
0: Έμπειραζε. Έγλιτώσαμε την ασφάλεια, το σέρβις. Με ξεχνάς ότι 17 χρονών το αυτοκίνητο. Αναλόγως, επουλήσαμε το τσεκλίωρα.
1: Μα είσαι το περιποιημένο όμως.
0: Η αλήθεια έμπειρασε του. Έμπειραζε. Αφού έτυχε έτσι.
1: Τώρα, όπου γεννάσαι, να έρθουν τα σκουπίθια, ο φόρος του σπιτιού, η ασφάλεια του σπιτιού, το αποχετευτικό.
0: Θα τα ξεφτιάσουμε νουλά. Να φυλάξουμε γελία για ώρα περίστασης.
1: Ήρθαμε να περπατήσουμε, να ξεσκάσουμε, να ξεχαστούμε και πάλι αγχωνούμαστε για τις πιερωμές.
0: Να μου λαλείς εν ώρα μας και τις πιερωμές εν και γλιτώνουμε εντες.
1: Μα ούλα κρυβαίνουν συνέχεια. Η ακρίβεια και η υποχρεώση σου εν παραπάνω που τα έσοδα σου. Μπορείς να μην το σκέφτεσαι. Άτε πάμε.

0: γεια σου κόρη μου. Είσαστε καλά? Και εμείς καλά, καλά. Η μάμμα σου έμποζε στην κουζίνα, κάμνει τη ρόπιτα. Ναι, ναι, έντα γενέθλια της σήμερα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ούλους να μας δεις η κόρη μου, ούλους να μας δεις. Να τη φωνάξω καλό. Αναστασία, έλα και θέλεις η Γαβριέλα στο τηλέφωνο.
1: Έρχομαι. Ναι, Γαβριέλα μου, είσαι καλά? Ευχαριστώ, κόρη μου. Έτο, μεγαλώνω αλλόνα χρόνο. Και απορώ γιατί γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας. Σωστά, σωστά, έχεις δίκιο. Πρέπει να ευγνωμονούμε τον Θεό που φτάσαμε σε έτσι ηλικία και είμαστε καλά. Να'ρθετε απόψε. Να κοπιάσετε. Ποιοι να'ρθετε? Ούλοι. Με φάτε και να ετοιμάσω φαΐδα με. Εντάξει. Άτε, γεια σου.
0: Να'ρθουν απόψε.
1: Να'ρθουν. Να άψουμε κάρβουνα, να κάνουμε σουβλάκια και σεφταλιές.
0: Που ξαναφέρουμε έτοιμα να με βασανίζεσαι.
1: Μάντα μου λάλης Αλέκο, ξέρεις πόσα είναι οι 10-12 πίτες? Να φέρουμε 3-4 κιλά κρέας, 2-3 κιλά κιμάν. Είναι αρκετά νομίζω. Μόνο να προφτάσω να τα ετοιμάσω. Α, φέρε και πάνα και 3 πακέτα πίτες.
0: Πάω βουρητός.
1: Κέρωστα από την κάρτα μου όσα γεννάνει. Θέλω να καταλάβουν τα παιδιά μας ότι δυσκολευκούμαστε.
0: Γιατί δεν το καταλάβαν νομίζεις?
1: Αφού ξέρεις τις κόρες μας, άμα δουν ότι δυσκολευκούμαστε είναι να θέλουν να μας βοηθούν. Και θέλω να στερούνται τα παιδιά μας για μας. Κι είναι σε νέες, έχουν πιο πολλά έξοδα.
0: Έφυγα, έφυγα, θα αρκίσω.
1: Να πάω να κόψω κι εγώ το μαϊτανό και το κρομίδι να είναι έτοιμα. Α, είναι η Μαρία Λόπος.
2: Γεια σου Αναστασία μου.
1: Γεια σου Μαρία. Μα είσαι μόνη σου, Αγωστής?
2: Είπεν ότι έχει μια δουλειά για να έρθει ύστερα.
1: Ήρθες πας την ώρα.
2: Γιατί?
1: Τηλεφωνήσαν μου οι κόρες μου ενάρτου δαπάνω να φάμε.
2: Έλα να σε φιλήσω. Να σου ευχηθώ χρόνια πολλά με υγεία. Και να σε βοηθήσω με ό,τι θέλεις. Τούτο είναι δικό σου.
1: Έλα ρε Μαρία μου τώρα, θέλουμε δώρα στην ηλικία μας.
2: Μια αγαπημένη φίλην και κουμέραν την έχω. Δεν σου αρέσει να το αλλάξουμε?
1: Ευχαριστώ σου πολλά Μαρία μου. Ο Αλέκος επειδή να φέρει κρέας και κοιμά να ψούμε κάρβουνα και αχώθηκα, μην πάει και προλάβω.
2: Άτε καλό, πάμε στην κουζίνα να τα ετοιμάσουμε. Μην αγχώνεσαι, είμαστε δυο τώρα.
1: Πέ μου, με τον Κωστή είναι όλα καλά?
2: Δόξα σοι ο Θεός. Σοβαρός άνθρωπος. Εκτιμά τη γυναίκα. Είναι τσιγκούνης. Να καθαρίσω τις πατάτες.
1: Ναι, να έρθει και ο Αλέκος να ψει τα κάρβουνα. Ώστε είσαι ενθουσιασμένη με τον Κώστη. Και ο γάμος?
2: Γάμος. Πολλά γλυόρα ακόμα για γάμο. Μίλησα και με την κόρη μου. Χάρηκε. Γιατί αν της αρέσκει που είμαι μόνη μου. Είδεν τον που το τηλέφωνο και μιλήσαν. Άρεσεν της.
0: Έντε, άρχισα.
1: Όχι, δεν άρχισες. Να άψουμε τα κάρβουνα και αν έρθουν και πιο γλυόρα να περιμένουν. Έντε, ξένοι.
0: Ήρθεν και ο Κωστής, παρκάρει το αυτοκίνητο. Πάω να άψω τα κάρβουνα.

0: Να ζήσεις, μάμα μου, χρόνια πολλά με υγεία. Έλα, μάμα μου, εμείς ήρθαμε να σε κάνουμε να χαρείς. Έφερα και τούρτα να σβήσουμε τα 66 κεράκια. Άτε, άτε, μην κλαίεις, σβήσε τα κεράκια σου.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Εσυγκινήσετε.
0: Τούτος ο φάκελος για σένα. Τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου έβαλαν όλη λεφτά για να πάει η γιαγιά και ο παππούς σε έναν ταξίδι. Έλα να σ' αγκαλιάσω.
1: Εσείς έπρεπε να πάτε ταξίδι που είσαστε νέοι να ξεσκάσετε.
0: Μάμα μου, τόσα χρόνια δουλεύετε για μας. Τώρα εν καιρός να σας κάνουμε και εμείς ένα μικρό δώρο.
1: Ευχαριστώ σας πολλά. Τελικά, όσο χρονών και να είναι ο άνθρωπος, η ζωή εγλυκιά. Και με τις χαρές της και με τις λύπες της.
2: Ακούσαμε το κυπριώτικο σκέτς «Αφιπηρέτηση» της Κέβης Χρήστου, που πήρε μέρος στο διαγωνισμό κυπριώτικου σκέτς 2025 που διοργάνωσε το ΡΙΚ. Πήραν μέρος οι ηθοποί Παντελής Παπακωνσταντίνου, Αντρούλα Ηρακλέους, Ελένη Καούλα, Ξένιος Ξενοφόντος, Μαργαρίτα Λοΐζου, Νάτια Χαραλάμπους, ηχοληψία Δημήτρη Σημείου, ραδιοσκηνοθεσία Νάτια Χαραλάμπους.